Ενώ τέτο, αδεπτάσουν νήμερο εν, είφε Σίσιλ Μπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.